Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλή βραδιά, καλά να περάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

έφτιαξε η ζωή. Κι ότι προσπαθεί, ότι έφτασω εδώ. Κι ότι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα. Έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel.

0: στόχους, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Αν σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα του σταθείς, οι συνέπειες θα ήταν μικρές και δεν θα σ' άκουγα να λες ότι δεν φταίς.

0: Και η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ραδιομάνος 103,4.

ότι σε χάνω. Μ' αυτά που κάνω, εκεί που πάω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Έλα, αντερκόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: μας. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στο Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Τα ζωντανά.

0: Μόντερνα, μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά, και κάνω πρόβες τι θα πω.

Είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

πουλωνή και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κι αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου και η ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδίκη με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

Βγες κι όλες οι μαζί σου τα πήρες, ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειά εντελώς το κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή,

0: Εξάλλου δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες, πολλές κουβέντες. Εμείς καλλιέργειες να τραγουδάμε, ξέρουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω για εσάς είναι να σκύψω με σεβασμό το κεφάλι. Γιατί και το αξίζετε και το αξίζω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μην ξελάβεις το κατήλι.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

ξεχάσουν.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. 6 του μήνους, 6 Ιουλίου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλές, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Είμαστε

Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Φανή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο Γιώργο, στον Κυριάκο. Καλησπέρα στον Κώστα τον Δήμογλου, στη Γιάννα, χαιρετισμούς. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλέκο, στον Χάρη, επίσης πολλούς χαιρετισμούς, και στη Θεανό. Στο Γιώργο από, τους 7, από την Επτάλοφο, χαιρετισμούς. Στους καλούς φίλους και συνεργάτες, τον Γιώτο Μελαχρινό Αγόρι και στον Βασίλη τον Τίφανης εκεί. Γεια σου Βασίλη, γεια

κοντοδίων. Χαιρετισμούς. Μισό λεπτό λοιπόν στο Διονύση, χαιρετισμούς και στην Ντίνα. Στη Γιάννα και στο Ζήση, χαιρετισμούς. Καλησπέρα και την αγάπη μας στην κυρία Χαρά, στην Βάσα από τα ΚΤΕΛ, πολλούς χαιρετισμούς, στη Στέλλα επίσης, για Στέλλα, Στέλλα χαιρετισμούς και στην οικογένειά της. Παρακαλώ. Ναι, υπάρχει μια αντίθεση στο κομμάτι αυτό, γιατί τα τραγούδια παίζουν λαϊκά, αλλά δεν πειράζει, εμένα μου αρέσει αυτή η αντίθεση. Να παίζεις παλιά λαϊκά και παρά να ξεκινάς με ξένα. Είναι διαφορετικά. Δεν έχει, αυτά είναι επαρχιωμένα συστήματα. Δεν παίζω παλιά λαϊκά, δηλαδή πρέπει να παίξω αυτά. Αυτά είναι επαρχιωμένα. Ξέχασε τα.

0: Χαιρετισμού στην Καλυψό, στην Καλησφαίρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί χαιρετισμού και στον κύριο Γιώργο. Στον Γιώργο από το Δίον, παρακαλώ. Κοίταξε, δεν παίζω ξένα. Απλά επειδή τώρα εσύ έχεις γενεθλιάκι σήμερα. Ε, έχεις γενεθλιά. Ναι. Ελληνικά παίρνουμε, φυσικά. Τι. Μάνος είσαι, Μάνος. Θρελικό ραδιόφωνο. Άλλο μουσικός γαλαξίας, ήταν και άλλες εποχές, άλλο τα παιδιά της Καλαμαριάς, τόσο πανάστατα. Okay. Έλα, χρόνια σου πολλά, πολύχρονος. Γεια σου, γεια σου. Pet Shop Boys, μερικές στροφές για το φιλαράκι μας που έχει γενέθλια. Μα ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε την ηλικία του, τέλος πάντων, δεν ήταν ηλικής. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μανώλη, που ζητάει ένα τραγούδι το απόψε είναι βαριά. Αυτό ζητάει. Γεια σου Μανολίτο. Pet Shop Boys. Λοιπόν, ελληνικά θα παίξουμε. Ελληνικά παιδιά, μη μου ζητάτε ξένα τώρα. Ελληνικά, μετά το βράδυ, αργά. Άμα δεν κοιμηθείτε, 10.30 12 η ώρα, παίζουμε και ένα ξένα. Για το φίλο μου τον Γιώργο, τον κτηνοτρόφο, μου σέλνω το λίγο. Ποιο? Αυτή, αυτός που τραγουδάει τώρα αυτή τη στιγμή. Pet Shop Boys, ε. Παλιό, ναι. Βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον για τα ξένα, ε. Ωραία, καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή, καλή επιστροφή. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κώστας Δήμογλου. Γεια σου Γιάννα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop, Λάμνος 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Θεσσαλονίκης. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα. Παραλαμβάνω και πάλι, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φοβερά δεσμότα. Κάντε μια στάση εκεί που είστε, είναι δίπλα στο lead. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Δίπλα στο lead. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας, Ξάνθη 21. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σονίδη, 11 Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Κασάνδρου 4, ειδικές τιμές, πολύ καλές τιμές στα φαρμακεία, αφαρμακεία αυτοκινήτων. Κίτσας, Κασάνδρου 4. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60. Αντρικά γυναικεία κουρέματα από μια πολύ ωραία κομμάτρια, ενώ γενικώς πραξίδιμη κιόλας δημοκρατική οικογένεια. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60. Λοιπόν, αυτά και το εκλεκτό μέλι. Το εκλεκτό μέλι, όσοι ξέρουν από καλό μέλι, ένα είναι το όνομα, Χρήστος Γιάντσιος, Μέλι Ολύμπο. Αυτό είναι η αχά. Λοιπόν, αυτά. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα είναι ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Φοβερά έδεσματα.

Λοιπόν, αυτά. Τα τηλέφωνα μας, επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα για όσους τα ξέρουν, όσους τα γνωρίζουν. Επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα του Ράδιο Μάνος είναι ελεύθερα, σταθερά, κινητά για αυτούς που το ξέρουν μόνο. Όσοι το ξέρουν. Παρακαλώ.

Έγινε, το βάλουμε. Πάνε και στο σταθερό, δεν έχω μα. Έγινε. Α, δικιά σας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Γιώτη Μελαχρινό αγόρι, χαιρετισμού στο Γιώτη, στη Δήμητρα και στον Βασίλη τον Τίφανη, στο Σαλονικό. Παρακαλώ. Ναι, όχι, όχι, ξανά ελληνικά, ελληνικά. Ελληνικά, ελληνικά. Ναι, ποιο.

0: Γεια σου Παναγιώτη. Τόσος είναι ο Κατζατζίδης και σου τραγουδάει. Έλα, καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Παύλε, καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη. Τι κάνεις, ρε Παναγιώτη.
1: Καλά.
0: Είμαστε τόσα χρόνια έτσι ακροατές φίλοι. Και ναι, με ένα τραγούδι μου ζήτησες, δεν μπορούσα να το βρω εκείνο το τραγούδι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, πειράζει. Για μένα πειράζει. Για μένα πειράζει. Για μένα πειράζει. Θα μου το πεις.
1: Το ζήτησα κι άλλη φορά και μου το έβαλες.
0: Ναι, αλλά δεν κόλλησε το μυαλό μου. Για πες πώς λέγεται.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα, ναι, δόκιμα, σήμερα θα σου έλεγα δύο άλλα.
0: Πες.
1: Λοιπόν, μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή με τον Τόλι Βοσκόπουλο.
0: Α, 20. Ναι, πες.
1: Και το τι θέλεις να κάνω με τον Γιάννη Πάριο.
0: Okay. Τόλης Βοσκόπουλος, μια αγάπη, μια αγάπη.
1: Μια γυναίκα, μια ζωή.
0: Μια γυναίκα. Okay. Και το άλλο τι θέλεις να κάνω του Πάριου.
1: Τι θέλεις να κάνεις του Πάριου, χαρισμένο σε όλο το ακροατήριο μας, yeah, σε όλο το ράδιο μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Okay. Λοιπόν, στο αφιερώνω.
1: Ευχαριστώ Παύλε.
0: Και εγώ ευχαριστώ και στείλε μου σε μήνυμα ή πάρε μου πιο ύστερα να μου πεις το τραγούδι, να το βάλω και του αυτού. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Μόλις το θυμηθώ θα σου πω εντάξει.
0: Έγινε. Okay. Έγινε. Ευχαριστώ. Έλα Παναγιώτη, δικά σου τα τραγούδια. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Χρόνια μ' ακούω για τους Παναγιώτες, φιλιά. Σε όλες τις οικογένειες. Γεια σου Παναγιώτη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε Παύλο.
0: Τι κάνεις?
2: Για τη Δύση είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα σε.
2: Να πούμε το σλόγγαν, Για τη Δύση ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου. Να μας βάλεις δύο τραγουδάκια τώρα που είπε ο φίλος μου Παναγιώτης Πάριο και εγώ ήθελα δύο Πάριο.
0: Ποια θες?
2: Θυμήθηκα δύο Πάριο σήμερα.
0: Ποιο?
2: Το ένα είναι Είσαι Θεός.
0: Θεός.
2: Και το άλλο είναι το γράμμα. Το γράμμα.
0: Okay.
2: Για το φίλο μας τον Αλέκο. Έλα Αλέκο φιλαράκι μου. Για
0: έλα,
2: σένα
0: Αλέκο.
2: Να ακούω και
0: Αλέκο, έλα Αλέκο.
2: Πήρε ο Αλέκος όχι?
0: Όχι, δεν πήρε ο Αλέκος. Έλα Αλέκο.
2: Θα πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, και καλή εκπομπή φίλε μου. Καλή
0: ευχαριστώ,
2: εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και Βασιλείο ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Γεια σου.
2: Χαίρετε, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου χάρη, γεια σου. Γεια σου χάρη. Παναγιώτη για σένα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον καλό μου φίλο το Χάρη. Γεια σου Χάρη. Και για τον φίλο μας τον Αλέκο. Παναγιώτη, πάντως όσον αφορά τα τραγούδια, ταιριάζουμε στα τραγούδια. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μου το Χάρη και για την θεανότητη γυναίκα του.

0: Αμάν, από σένα το είχα ακούσει. Από σένα το είχα ακούσει, Βαγγέλη. Από σένα, Βαγγέλη. Ναι, ναι, άλλο θέλει. Άλλο τραγούδιο.
1: Αυτό θέλω, γιατί είμαι από
0: τις προηγούμενες. Ναι, έγινε, Βαγγέλη μου, έγινε. Έγινε, γεια. Ο φίλος μου Βαγγέλης, ρε παιδιά. Ο φίλος μου Βαγγέλης, τα λέγαμε τα βράδια εμείς σε ένα άλλο σταθμό. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ο Βαγγέλης το είχε διάλεξει, το θυμάμαι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Ο Βαγγέλης. Μισό λεπτό, σε βγάλω στον αέρα, περίμενε. Λοιπόν, περπάτησε στον δρόμο σου. Για το φίλο μου το Βαγγέλη. Αφιερωμένο και στην οικογένειά του. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου, Βαγγέλη. Αφιερωμένο για το Βαγγέλη εκεί.

0: Έλα Λέκο, έλα Λέκο.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά ρε Λέκο, τι κάνεις, καλή βδομάδα.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ναι, για πες.
1: Το ένα το μπερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι.
0: Καζαντζίδης.
1: Το Καζαντζίδη και το άλλο νύχτα μυρίζει για σεμί.
0: Αμα. Του... αυτό το...
1: Αδαμαντίδης το τραγουδάει αυτό.
0: Αδαμαντίδης.
1: Ναι. Τι... Λοιπόν,
0: ναι, τι
1: θα αφιερώσω την οικογένειά μου προσωπικά σε σένα, στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο, ναι, και σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνος. Λοιπόν, να πω και κάτι για τον Γιώργο από τους Αντελόκηπους.
0: Ναι.
1: Ιδιαιτέρως αφιερωμένα, αν με ακούει, ιδιαιτέρως αφιερωμένα τα τραγούδια στον κύριο Γιώργο από τους Αντελόκηπους.
0: Ναι. Okay.
1: Του εύχομαι να είναι καλά, γερός και δυνατός, και αυτά που λέει είναι πολύ σωστά.
0: Okay, ναι. Λοιπόν,
1: αυτά, Παύλο.
0: Λοιπόν, η νύχτα μυρίζει για σεμί, είπες, ε?
1: Ναι, βέβαια, το Θέμη Αδαμαντίδη.
0: Και το μερτικό μου, τον Καζαντζίδη.
1: Τι Καζαντζίδη, ναι, το μερτικό μου, από τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι.
0: Okay, έλα Λέκο.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια.

Η Στεφανία που μας ακούει στο αυτοκίνητο, η φίλη μας η Στεφανία και η φίλη μας η Ειρήνη είναι δύο κοπέλες που μας ακούνε στο αυτοκίνητο και αφιερώνουν το τραγούδι σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνος. Λοιπόν, αφιερωμένο. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη. Καλησπέρα και στη Θεανό

0: Καλά, παλικάρι μου, όλα καλά.
1: Είσαι χαμήλωσε, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, μπορείς. Χαμήλωσε.
0: Κλείστε. Τώρα μισό λεπτό λίγο.
1: Άντε, χαμήλωσε τελείωσε. Γιατί έχουμε αργή επιστροφή και μπερδευόμαστε. Ο Γιώργος από την Επτάλοφο. Το τρελό ατίδα σου αγόρι το 18χρονο. Χωρίς τα καλύτερα.
0: Έλα, παλικάρι.
1: Έλα, τι κάνεις.
0: Καλά, εγώ είμαι χαιρετισμού στον κύριο Παύλο.
1: Όχι Παύλο.
0: Τον κύριο Αλέγκο.
1: Έλα, Αλέγκο. Έλα, Αλέγκο. Βασιλείο με Αλέγκο.
0: Σε όλους τα κρατήρια, στην κυρία Χαρά, τον Παναγιώτη και θέλω να το τραπέζι που τα πίνω όλοι πει το κοντήρι σου.
1: Κάνει και μια αφιέρωση για τον Χάρη και τη γυναίκα του.
0: Για τον Χάρη και για τον Χάρη τον Αφήνωνο.
1: Θεανό, την Θεανό και για το φίλο μου τον Βαγγέλη.
0: Για όλους τον κρατήρια που ακούει και για τη Δημητρούλα. Με πολύ σεβασμό.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Για όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου.
1: Ωραία, ποιο τραγούδι
0: μου σου. Το που τα πίνω και το άλλο είναι η Σοφία Σιδέρη. Με συγγενεί θα πάω να πιει.
1: Τι λέει, έχει ζέστη και Θεσσαλονίκη.
0: Άσε να πάνε πολύ ζέστη, Παύλε. Είμαι στο δεύτερο, έχω ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Και δεν παλεύεται.
1: Ψηφίστε σε Παύλο Βασιλείου, θα σας κάνει δώρο και ανεμιστήρες και θα μείνετε μια χαρά. Και το ρεύμα το πληρώνω εγώ. Αν ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου.
0: Μπράβο,
1: ψηφίσετε.
0: Και σε κάθε.
1: Και, ναι, και σε κάθε χωριό, του είπα εδώ πέρα αυτό. Σε κάθε χωριό πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Είσαι στο καπνό, είσαι εκεί.
0: Και στην κυρία Χαρά και στην ύψη Γερμανία, να μην ξεχάσουμε. Ναι. Και τα περαστικά μου.
1: Ναι.
0: Και τον Παταρόπουλο του Βασίλη.
1: Παντρεύτηκε αυτό.
0: Και στο Τσάκι από τον Κίτρο.
1: Καθώ αραβωνιάστηκε.
0: Θα μα πει και τον καιρό.
1: Λοιπόν, να μα πει και τον καιρό. Λοιπόν, στο τραπέζι που τα πίνω, είπε, έτσι.
0: Ναι, και το με συγγενεί τα φορά πιει. Για όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Έγινε
0: και για τον κύριο Γιώργο από τα Σέρα.
1: Έγινε τρελό πανέμορφο αγόρι 16 χρόνια.
0: Χωρίς
1: τα καλοκαίρια. Φιλιά, τσαό. Τσαό.

0: Πολύ Στεφάνη, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, θέλω το τραγουδάκι.
0: Από πού είσαι εσύ?
1: Ανέμανίστα με τον Πάριο.
0: Δεν μου λες από ποια περιοχή είσαι, αν επιτρέπετε.
1: Από την Καλυθέα Κατερίνη είμαι.
0: Α, Καλυθέα, ναι, ωραία. Ποιο τραγούδι θες, του Πάριου?
1: Του Πάριου, Πανέμανίστα.
0: Πώς?
2: Και το επόμενο.
0: Πώς, ανέβα
1: πού? Είναι και η σύζυγος εδώ δίπλα.
0: Ναι, ποιο άλλο?
1: Και το επόμενο.
2: Και το επόμενο σας παρακαλώ είναι σε αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
0: Ωραία. Και το άλλο ποιο είναι, του Πάριου? Του Πάριου.
2: Το ναι μαν ήσαν.
0: Θα είναι, όχι, πώς? Πώς, θα?
2: Πώς το λένε, ναι μαν ήσαν.
0: Θα ανέβω,
2: ο Πάριος το τραγουδάει.
0: Θα ανέβω.
2: Βέβαια, αλλά εμείς τον Πάριο θέλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Θα ανέβω νύχτα, είπατε για θα ανέβω πίστα. Για την πίστα που λέει.
2: Τι να σου πω, μπρατουλάκι μου. Έτσι το είπε, ναι, μανίστα, του Πάριου.
0: Ναι, ωραία. ωραία. Εντάξει.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Στεφάνη, να είσαι καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Ναι, μισό λεπτό λίγο. Θα τα ακούσουμε όλα τα ραγουδιά. Ναι. Θα βγεις στον αέρα. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Ελαφιερωμένο και το Θεοφάνη και για τη γυναίκα του.

0: Γεια σου Γιώργο Δίων, χαιρετισμού στο Γιώργο το Δίων. Λοιπόν, για το πες. Ναι. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό, λίγο μια γραμμή. Θα πάρεις το κινητό να δω σου στον αέρα. Παρακαλώ. Έλα, ρε, τι κάνεις.
1: Καλά, Παυλάρα μου, όλα καλά, κάθομαι, σ' ακούω από τις 8 η ώρα.
0: Τι λέει.
1: Τι κάνεις. Όλα καλά, ήπιαν το καφεδάκι μας, έτσι γύρισα από εδώ, η μάνα μου πήγε στη και εγώ κάθομαι εδώ, σ' ακούω.
0: Αχ, η μάνα σου πάει στη γειτόνισσα, πάει.
1: Πώς.
0: Μαμά σου πάει στη γειτόνισσα.
1: Ναι, ρε, Παύλα, έχει μια γρούλα κάτω, είπα διάφορες ιστορίες, τι λέει, έτσι λέει, αυτή τα δικά, τι άλλα δικά, κάθομαι και τι άγαλου, γεράματα.
0: Ναι, μια χαρά είναι, εντάξει.
1: Και εμείς θα μάθουμε σε αυτή την ηλικία, Παύλα, και εμείς έτσι θα είμαστε. Εμείς,
0: δεν ξέρουμε θα ζήσουμε εμείς. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι η δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, θα ακούσετε πολλά πράγματα από μένα, είναι, γιατί κάνω πολλά χρόνια. Οι γυναίκες ζουν πιο πολλά χρόνια από τον άντρα.
1: Αυτό που λες έχεις δίκιο, Παύλε, είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
0: Εγώ δεν το ούτε τα έχω, ούτε ασχολούμαι με το διαδίκτυο. Αυτά είναι δικές μου, λέει. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια καρέκλα και κάθεσαι και μιλάς με κόσμο, άντρες, γυναίκες, μικρούς, μεγάλους.
1: Καταλαβαίνεις
0: και
1: το ξέρεις μετά.
0: Και χαζός να είσαι, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και χαζός να είσαι. Λοιπόν, ο άντρας, η γυναίκα, εγώ έχω πει πριν από χρόνια σε ένα άλλο σταθμό που ήμουν στον Αλέξανδρο, είχα πει το εξής, ότι η γυναίκα ζει κατά μέσο όρο 8 με 10 χρόνια παραπάνω από τον άντρα.
1: Έτσι, αυτό που λέω έτσι ακριβώς.
0: Όχι απόλυτα, όχι απόλυτα, δεν μιλάμε απόλυτα.
1: Όχι, απόλυτα είναι αυτό που λες, έχεις δίκιο, Παρλή, έχεις δίκιο.
0: Ψυχολόγος, ψυχαναλυτής και υπαρξιολόγος.
1: Ψυχολόγος, ψυχολόγος. Όχι, έτσι. Αμα δώσει ένα γράμπακι πνευματικό, γιατί...
0: Θα σας λέω πράγματα... Άκου να σου πω, θα σας λέω πράγματα που δεν τα έχετε διαβάσει ούτε ακόμα και στο διαδίκτυο. Θα σας λέω πράγματα γιατί όταν έχεις πολλές εικόνες από πολύ μικρό παιδάκι στο ραδιόφωνο, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν το λέω ότι είμαι ξέρω ξύπνιος, ότι ξέρω όλα, απλά
1: οι ένας... εμπειρίες που αποκτάς από μικρός που έχεις βιώματα βγαίνουν, ρε Παύλε, κάπου και αποκτάς εμπειρίες και τα λέει και είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, και το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο.
1: Όταν κάποιος δεν έχει ζήσει καταστάσεις, μπορεί να καταλάβει, δεν το έχει.
0: Και το ραδιόφωνο, εγώ το έχω ζήσει στις πολύ μεγάλες στιγμές. Παιδιά της Καλαμαριάς, Μουσικός Γαλαξίας, Διάβλος 1 και δεν συμμαζεύεται. Θέλω να πω το εξής, ότι από αυτά που λέω, όλα είναι από δημοσκόπηση και έρευνα, σε εισαγωγικά έρευνα, του Παύλου Βασιλείου. Πανεπιστημιακή σχολή. Πανεπιστημιακή σχολή Παύλος Βασιλείου. Λοιπόν, έλα. Έλα, εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα. Λοιπόν, για πες.
1: Ναι, ρε Παναλού, Παύλε, θέλω δύο τραγουδάκια μου έτσι, θα χάσω εγώ στο γύρο, την Ατάλλο, στο κυρίο, το Σεραίο και στο Σαγούνε. Το ένα είναι από το Ντόλι Βοσκόπουλο, ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο.
0: Σε καλό
1: το όμως. Και το άλλο είναι από το Μπουλόπουλο, Φουρτούνια στην θάλασσα, αν τα δύο, Παύλε.
0: Αυτό ήταν και ποιηματάκι, και ήταν και ποιηματά. Φουρτούνια στη θάλασσα. Φουρτούνια στη θάλασσα. Έγινε τρελό μορφαγόρι.
1: Να σε καλά Παυλάρα, σε υπέροχο αυτό φίλε. Γεια σου Σαγκούλου, χάρη του Κλαδίου.
0: Έγινε. Αμερικάνικη εκπομπή. Τσον. Αμερικάνικη εκπομπή εννοώ νοοτροπία, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε στα πλαίσια. Δεν είμαι εκφωνητής που θα πει πέντε πράγματα τα τυπικά και ξέρω εγώ. Γουστάρω εγώ να έχω επικοινωνία με τον κόσμο, να μιλάω, να μην λέμε και χάσα χαζό. Να ανεβάζουμε το επίπεδο, να το κατεβάζουμε το επίπεδο. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να δείξουμε ότι και καλά είμαστε καλλιεργημένοι, μορφωμένοι και επίπεδο και δάπεδο. Ό,τι είναι ο κόσμος είμαστε και εμείς. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πούλες 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο ήμουνα το 1988 στην ΕΡΤ. Αυτά. Σεμνά και ταπεινά. Και τα λέμε όχι γιατί είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα, έτσι. Απλά σαν ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι το επόμενο για το φιλαράκι μου εκεί τον Θεόλο, πώς θυμάμαι, και για την κύριε γυναίκα του.

0: Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, παρακαλώ.
1: Μανώλη από τη Βροντού, χαίρομαι πολύ.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη, κάνω λίγο πλάκα τώρα. Ναι. Τι κάνεις, Μανώλη? Καλά, δόξα
1: τω Θεώ. Καλά, μέρα, γορίνα μου, καλά. Να, σ' ακούω εδώ πέρα. Ναι. Και έχω τον εικονό μου δίπλα, λέει, παππού, παρήγγειλε κανένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Ναι. Τον παππού, το φίλο σου.
0: Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πάλι με τον άνθρωπο, η άδικη, γιατί και. Απόψε είναι βαριά εδώ, πρέπει να τα ακούσω.
0: Τώρα εσύ που είσαι, στο μπαλκόνι σου, που είσαι, στο χωράφι που...
1: Όχι, είμαι στο χωράφι που τίζουν τα κτηνίδια.
0: Α, ωραία. Καλά, μια χαρά είσαι. Άνθρωπε, γιατί, άνθρωπε, άδικε, γιατί και το άλλο.
1: Και απόψε είναι βαριά.
0: Απόψε είναι βαριά, οκ. Okay.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παιδιά, έτσι είναι ακριβώς. Τα τηλέφωνα αυτά, μην κοιτάτε που κάποια στιγμή δεν τα βγάζω. Έτσι πάει, συνέχεια, με γραμμές. Μέχρι τις 12 το βράδυ. Γραμμές. Όλες οι ηλικίες. Μικρές, μεγάλες, γονός, γονεί, όλοι. Μικροί, μεγάλοι, όλες οι ηλικίες. Λοιπόν. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να παίξω για τραγούδι, γι' αυτό δεν βγάζω γραμμές. Λοιπόν. Έλα, κύριε Γιώργο. Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί ματιά. Πού είσαι?
2: Πριν από αυτό να με το Στέλιο, με το Στέλιο μιλούσες, το Στέλιο.
0: Ποιο Στέλιο? Α, ναι, ναι, μιλούσαν με το Στέλιο.
2: Πριν από αυτό, από αυτό τώρα πιο μπροστά.
0: Ναι, ο Στέλιος.
2: Στέλιος ήταν. Μου ναι. Είπε για το κύριε, ναι. Τον κύριο Γιώργο Σεραίο.
0: Ναι. Ναι, ναι, γιατί τώρα το τελευταίο γίνεσαι διάσημος. Όσα είδες όμως, στην αρχή δεν έβγαινες, μετά σε έβγαλα στον αέρα.
2: Εγώ τώρα βγήκα, από τα 67 χρονών.
0: Δεν έβγαινες, δεν έβγαινες στο ραδιόφωνο. Δεν έβγαινες στο ραδιόφωνο, στον αέρα, φοβόσουν.
2: Είμαι εγώ. Πρώτα, ούτε πάει το μυαλό μου στο ραδιόφωνο.
0: Δεν άκουγες ούτε ραδιόφωνο, ούτε ραδιόφωνο άκουγες.
2: Δεν ασχολούμαι καθόλου, ούτε πήγαινε και το μυαλό μου.
0: Στο ραδιόφωνο, ναι.
2: Καθόλου, καθόλου.
0: Άρα, λοιπόν, πρέπει οι ραδιοφωνικές...
2: Δεν με ενδιαφέρει το ράδιο.
0: Άρα οι ραδιοφωνικές σταθμοί πρέπει να μου δίνουν λεφτά, γιατί βγάζουμε κόσμο που δεν ακούγε ραδιόφωνο και ακούει ραδιόφωνο τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, τώρα έχουν
0: αυτό...
2: πάρει όλη φόρα.
0: Αυτό...
2: Βγαίνω στον αέρα.
0: Άκου να σου πω. Αυτό είναι γεγονός, κάτσε, άκου να σου πω κάτι σημαντικό.
2: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο χρειάζεται τέτοιους εκφωνητές. Τέτοιους εκφωνητές. Τέτοιους εκφωνητές χρειάζεται.
2: Πρώτα ντρέπουσαν.
0: Έτσι που σου έχουν κάνει εδώ πέρα.
2: Για βουνό, για ψηλό βουνό. Πώ πρέπει να μείνει στον αέρα.
0: Όταν ήρθα εγώ. Ναι.
2: Λοιπόν, βάλε Παύλε αυτό το βοσκό που.
0: Σ' άρεσε, ε.
2: Μ' άρεσε αυτό τώρα το χθεσινό, όπω είπα, προχθεσινό. Ποιο ήταν?
0: Δύο καρδιές.
2: Α, μπράβο.
0: Καρδιές.
2: Αυτό βάλει και το δεύτερο, βάλει το Μπεγλέρι.
0: Το Μπεγλέρι.
2: Αυτά τα δυο, πάμε.
0: Οκ, okay, θα πούμε πιο ύστερα. Άμα δεν κοιμηθείς, θα πούμε πιο ύστερα, έτσι, γιατί είσαι αμυλητικός εσύ.
2: Όχι ρε, κάθομαι μέχρι τις 10 ώρα και σ' ακούω.
0: Και κοιμάσαι μετά. Άντε καλά, θα πούμε μετά. Άντε φιλιά, τσο.
2: Άντε.
0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, από αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική. Ο κόσμος, ρε φίλε, το ραδιόφωνο αυτό θέλει. Δεν θέλει πρεστής και ήματς. Εγώ ήμουνα στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο. Και όταν ξεκίνησα να κάνω εκπομπές στην ΕΡΤ, που εγώ δεν πήγα εγώ, αυτοί με πήραν τηλέφωνο στην ΕΡΤ και πήγα. Πήρα, με έκανα δοκιμαστικό κτλ. Λοιπόν, ο κόσμος δεν θέλει να μου πει, να δείξει ότι και καλά, ότι μιλάς, κάνεις, ότι έχει επίπεδο, δάπεδο. Ο κόσμος θέλει και λίγο την πλάκα και λίγο το σοβαρό και όλα αυτά. Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και τα ξαναλέμε. Περίμενε. Δεν θέλει. Εγώ, ήμουνα, αυτό θα πω και βάζω τραγούδι. Ήμουνα στην ΕΡΤ, τότε ήταν ιστορία μεγάλη. Τότε έπαιρνα και γύρω στα 200 χιλιάρικα ελληνικές δραχμές. Δεν έχω θέμα. Εγώ αμερικάνικη εκπομπή, όλα στο φως, τίποτα κρυφά. Στην ΕΡΤ ήμουνα και τα λοιπά. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία, μεγάλο σχολείο η ΕΡΤ. Πού να πιάσει τώρα η ΕΡΤ και τα λοιπά. Είχε ένα πομπό γύρω στα 50 κιλοβάτ στα FM και 200 κιλοβάτ στα μεσαία. Τέλος πάντων, λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι. Και ήταν πριν από μένα ένας καθηγητής πανεπιστημιακής σχολής, αυτός πανεπιστήμιο κτλ. Αυτός είχε μια ξύλινη γλώσσα, το έπαιζε και καλά, πρεστίζει, είμα τσιμούρι, χλίδα και εφόσον και διατάφτω. Και μετά πήγαινε από αυτόν, εγώ και είχα τηλέφωνο. Και μου λέει, πώς γίνεται εσύ να έχεις τηλέφωνο και εγώ να μην έχω? Του λέω, έχω τηλέφωνο γιατί μπορώ και επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν μιλάς μια ξύλινη γλώσσα, τι να σε ακούσει άλλος? Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια τώρα και τα ξαναλέμε μετά. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, συνδιοκτήτης του Διάβλου 1, του, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Και 8 μήνες στην ΕΡΤ.

Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Το επόμενο τραγούδι είναι, καταρχάς να στείλω την καλησπέρα μου στον Ανδρέα, πολλούς χαιρετισμούς στον Ανδρέα, καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον εκεί. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Στέλιο. Αυτό και το επόμενο.

Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, από την Επτάλαφο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρουν τα νούμερα, σταθμού, σταθερά κινητά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε.

0: Παύλο.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όλα καλά.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θέλω να κάνω μια διαφήμιση.
1: Ναι, κάνε, ρίξε.
0: Λοιπόν, στη Νέα Έφεσο, απέναντι από το σχολείο Νέας Έφεσος, το δημοτικό.
1: Ναι. Έκλεισε η γραμμή σου. Για τον Έλα νόσε το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Αυτό εννοούσε. Έπεσε η γραμμή σου, Αντωνέλα, ξαναπάρε με θες. Αν το πες εσύ. Καλύτερα το λες. Το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Λοιπόν, Σαββάτ, Κυριακές, 5.30 ώρα κλειστά. Κώστα στο σούπερ μάρκετ Άστρο του Κώστα του Δήμογλου. Έλα, Αντωνέλα, πάρε. Παρακαλώ, έλα, χάρη.
2: Τρελαγόρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Τι κάνεις, Τρελαγόρη?
2: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Θα μας βάλεις ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο Νταλάρα, η Ελεύθερη και Ωραία.
1: Ναι, ακούς?
2: Ναι, ακούω.
1: Στο σούπερ μάρκετ Άστρο έχει ωραία, ωραία καρπούζια, πολύ ωραία νόστιμα.
2: Παγωτά, παγωτά. Ωραία, ωραία, τα πάντα. Το ξέρω.
1: Το ξέρεις, έτσι?
2: Το ξέρω.
1: Έγινε φίρμα το Άστρο, το σούπερ μάρκετ Άστρο. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θες? Ελεύθερη και ωραία.
2: Η Ελεύθερη και ωραία με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Οκ, okay, έγινε.
2: Και θέλω να ακούσω και τους χορηγούς, να ακούσω.
1: Ναι, okay.
2: Ναι, ακούς.
1: Ναι, έλα, ναι, έλα.
2: Τους χορηγούς, άντε.
1: Λοιπόν. Να πούμε για μια ακόμα φορά ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρει το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Ο δεύτερος χορηγός είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Αυτός είναι ο δεύτερος χορηγός, Σαπλαχίδης. Μέγας χορηγός τώρα κατά σειρά, έτσι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία, ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Εδώ βλέπω Λάμνια Σονίδη 9, Κατερίνη. Πολύ κορυφαίες ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνια Σονίδη 11, Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4, καλές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων, καταστήματα Κίτσας. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, τυχερό πρακτορείο, σας το λέω εγώ αυτό, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας, Ξάνθο 21. Λοιπόν, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στα Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Κάντε μια στάση να απολαύσετε φοβερά εδέσματα. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στα Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Και επίσης η κομμόση Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, ο Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, το τραγούδι που έχει ζητηθεί για τον κύριο Γιώργο.

0: Τσαουσάκης, τον Μπεγκλέρη. Καλησπέρα. Γεια σου Δήμη.
1: Καλησπέρα Παύλο.
0: Τι κάνεις, όλα πώς πας?
1: Καλά είμαι.
0: Όλα καλά, τι λέει η ζέστα?
1: Ναι, πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Τι λέει η Θεσσαλονίκη, έχει ζέστα?
1: Καλά είναι, όχι δεν έχει πολύ.
0: Μα
1: λυσάει και λίγο.
0: Μάλιστα. Θα μας πεις
1: κάνα
0: τραγούδι, έτσι ένα ωραίο τραγούδι.
1: Τώρα δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, έχει κόσμο εδώ.
0: Στην παραλία.
1: Αργότερα.
0: Στην παραλία είσαι. Παραλία Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, κέντρο, κάτω.
0: Έχει κόσμο στην παραλία Θεσσαλονίκη.
1: Έχει, ναι.
0: Ωραία, εκεί η παραλία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Μια χαρά είναι, πολύ ωραία.
1: Μια είναι... χαρά. Λοιπόν, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Δημία.
1: Θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Δήμη. Ευχαριστούμε. Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου, παρα...
0: γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Γεια.
0: Ευχαριστούμε τη Δήμη.

Λοιπόν, γεια σου Χάρη, γεια σου Θεανό. Λοιπόν, παρακαλώ. Μαρίνα θα πάρει, μπορείς να πάρεις το κινητό. Μπορείς, άμα δεν μπορείς, άστο, δεν πειράζει. Περίμενε λίγο, για τη φίλη μας τη Σούλα. Για τη φίλη μας τη Σούλα, αυτό και το επόμενο. Πού μας ακούσει? Στο αυτοκίνητο, έλα πάρε να σε ακούσουμε και σένα. Ποιος έχει γενέθλια, εσύ? Πόσο χρόνο? Γιατί έχω γίνει σε νέα, γι' αυτό σε ρωτά. 35 χρονών, μπράβο. Έτοιμη για γάμωση. Περίμενε λίγο, για τη Σούλα αφιερωμένο. Έγινε, πάρε το κινητό, άντε, πάρε.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Γιώργο ήταν αφιερωμένο. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει πολύ ωραίο στίχο, ε. Για προσέξτε λίγο το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα για όσους τα ξέρουν, όσους τα γνωρίζουν μόνο.

0: Όχι, καλό.
1: Σπάνιο όνομα αυτό, ε. Βερολίνα, ε. Βερολίνα, γιατί φίλοι μας στη Βερολίνα. Σπάνιο όνομα αυτό. Από πού είσαι εσύ, από εδώ? Α, μας. Θα πάρεις το... Ναι. Λοιπόν, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Γιατί φίλοι μας στη Βερολίνα, και σου Βερολίνα. Πες μου ποιο.

Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι το οποίο έχει ζητηθεί. Είναι για τη φίλη μας τη Ρεβέκα. Ρεβέκα, καλησπέρα και για σένα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Παρακαλώ, καλησπέρα.

Γεια σου Άννα, έπεσε η γραμμή, έπεσε η γραμμή σου Άννα, ξαναπάρε. Έπεσε η γραμμή σου. Λοιπόν, τα ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, παρακαλώ.

Έγινε, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Μιχάλη. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, το ωραίο τραγούδι αυτό, ναι, όντως είναι ωραίο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρουν.

Και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο στην Ανά, μπράβο στην Ανά, μπράβο. Ξεχασμένα τραγούδια, νοσταλγικά τραγούδια, τραγούδια τα ακούς και θυμάσαι. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: 20. Αυτά είναι τραγούδια, ξεχασμένα τραγούδια. Παρακαλώ, έλα Βασίλη.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαρζά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Τώρα αυτή την ώρα, 9 λεπτά μετά τις 10. Τα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε όλα τα άτομα που ακούνε την εκπομπή σου, σε όλους τους γνωστούς μας φίλους. Λοιπόν, πήρα να πω την καλησπέρα μου, δεν πήρα να ζητήσω κάποιο τραγούδι.
0: Καλά,
1: για να σε διευκολύνω. Ναι. Βάλε μου κάτι, ό,τι έχεις έτοιμο εκεί πέρα, ναι, την playlist να τα αφιερώσω σε όλους τους που ακούνε.
0: Θα σε βάλω ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ένα, επειδή ακούς βαριά εσύ. Ναι. Θα βάλω ένα τραγούδι όταν ήμουν 12 χρονών, όταν έβγαινα μέτρα.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσαν και τα ποδιακά του Καζατζίδη, όπως αυτό ας πούμε που λέει η Χριστέ, αλλά είπες ανθρώπς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα παίζω Πάριο, θα ακούσουμε τον Πάριο αυτό. Εντάξει.
1: Έγινε, βάλε μου του Πάριου.
0: Έλα, το βέλα αυτό. Είναι του Πάριου αυτό. Αυτό
1: το σαραντάρι βάλε μου.
0: Αυτό παίζει, έλα. Λοιπόν.
1: Μη ρωτάς.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αυτό το τραγούδι, ξέρεις.
0: Ναι, καλά, λοιπόν.
1: Έγινε, ρε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τσαον. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το παίζα όταν ήμουν πιτσιρίκος. Έβγαινα Παύλος Σουηδός και Σάκης Σαλόνικα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το σταθμό όταν Σάκης πέθανε. Νέος, όχι μεγάλος. Παύλος Σουηδός και Σάκης Σαλόνικα. Αυτό το τραγούδι το παίζα κάτι φίλε. Από το Καραμπουρνάκι βγαίναμε. Όχι Καραμπουρνάκι, Αριτσό. Καλημεριά. Το παίζατε μόνο μικρούλης αυτό.

Καλό Φανή, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι και να μην βγεις στον αέρα δεν, δεν θα... Ό,τι πες μου, μην αγχώνεσαι, πες μου. Και να μην βγεις, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φανή, από πού είσαι? Άρα στα αυτοκίνητα είσαι μέσα. Εσύ οδηγάς ή μαμά? Εσύ, ε, μπράβο, ρε, μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, Φανή? 28, μπράβο ρε Φανή, μπράβο, στέρισε. Για σένα και τη μαμά σου, το τραγούδι θέλω, σ' αρέσει ο Παρίος, ε?

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπές μας είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου τις Κυριακές το 5.30 ώρα νυχτά. Supermarket Astro. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής.

Και όντως το νου μου αυτό, τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας, ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων και στα διάφορα αξεσουάρια αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμπτα Εσονίδη 11. Ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπτα Εσονίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνας Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Κάντε μια στάση για να απολαύσετε εδέσματα καταπληκτικά. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίτ. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, κομμώσεις αντρικές γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Σενίδη 60. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, με τον ειδικό στο μέλι Χρήστος Γιάντσιος. Ποιο αυτό? Μπαλαμός Ερίκο Εγκλέσιας.

Αυτό το παίζα, αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα το παίζα στο Βίτσιο, στα Λαδάδικα. Είναι το μεγαλύτερο κλαμπ της Θεσσαλονίκης ήταν κάποτε. Και μαζευόντουσαν εκεί από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11.30-12 γινόταν χαμός. Σήμερα τα πάρτι του Μοσχού Γαλαξία το 1993 μέχρι το 2004. 1 εκατομμύριο και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Έχεις δει. Γεια σου Αγγελική. Αγγελική και η Δάφνη, φίλη της. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρουν.

Αυτά πολύ ευχαρίστω. Αυτά τα τραγούδια μπορούν να ακουστούν, άμα κάνει καλέ επιλογέ, μπορούν να ακουστούν το πρωί αυτά τα τραγούδια. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ειρήνη, γεια Ειρήνη, γιατί φίλη μας την Ειρήνη. Ωραία τραγούδι άλλαξε, μπράβο Ειρήνη. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, γιατί φίλη μας την Ειρήνη. Αφιερωμένο.

0: Γεια σου Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Καιρό δυνατός.
0: Όλα καλά. Τι λέει? Καλή εβδομάδα, ρε.
1: Α, σπίτι.
0: Σπίτι είσαι. Κάνεις μπάνιο?
1: Ναι.
0: Θα κάνεις μπάνιο?
1: Ναι, ναι.
0: Κάνεις μπάνιο, ε. Συχνά, ρε.
1: Ναι, κάνω. Κάνω.
0: Γιατί το λες με έφαση, πάνω να κάνω σπίτι να κάνω μπάνιο, γιατί το έχεις πει και άλλη φορά και το λες με έφαση.
1: Κάνω τους.
0: Χρειάζεται.
1: Καλοκαίρι δύο φορές.
0: Χρειάζεται γιατί υδρώνουμε και τα λοιπά και μυρίζει και τα λοιπά. Μπάνιο. Μπάνιο οπωσδήποτε.
1: Εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Το μπάνιο κάνει καλό. Για πες τα νέα σου, τι πουλάμε σήμερα, τι φρούτα πουλάμε.
1: Τώρα δεν πουλάμε.
0: Τι
1: κάθομαι μέχρι την Πέμπτη, την Παρασκευή. Τώρα μάλλον νεκταρίνια και βερίκουκα, δεν ξέρω. Αργότερα πάμε και κεράσι, όχι κεράσι, δεν ξέρω κεράσι. Μάλλον σίκα.
0: Τι σφάνω, λοιπόν. Για πες...
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Ναι, πες.
1: Δύο στα ακροατές και ακροάτριες. Ναι. Ο Ράδιο Μάνος. Ναι. Του Παύλου Βασιλείου. Να ακούτε Παύλου Βασιλείου μέχρι τη Δύση του Ηλίου.
0: Ακούς, τώρα το ιντερνετικό ραδιόφωνο που ήταν Παύλο Βασιλείου άλλαξε όνομα. Έγινε Μουσικός Γαλαξίας. Αν πας μέσα να αλλάξει. Έχει αλλάξει.
1: Αμά, μπράβο.
0: Άλλαξε ο παλιός ο Μουσικός
1: Γαλαξίας. Εντάξει.
0: Άλλαξε. Το άλλο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αφήνω την καλησπέρα μου. Ναι. Εσένα, από μένα τον Γιώργο και την Τάνια. Στη Δημητρούλα την Παοξού. Και Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή η αργωνιάσια.
1: Το γιο του Βραχνό Αγόρι από Καλαμαριά. Τον Στεφανίδη Θεσσαλονίκη. Του Βασίλη Πεταρόπουλου Θεσσαλονίκη, την κυρία Χαρά, την κυρία Στέλλα, Κατερίνη, Καλυψό, την κυρία Φωτεινή από την Αέφεσο. Λοιπόν, θα βάλω δύο τραγούδια.
0: Τι τραγούδια?
1: Δύο τραγούδια δημοτικά. Όχι, ρε.
0: Άσε. Καλά βάζουμε, καλά είμαι. Καλά. Και πήραν οι γυναίκες και αλλάξαν το πρόγραμμα, ρε φίλε. Το αλλάξαν και οι άντρες το αλλάξαν το πρόγραμμα. Και ζητάνε τραγουδάρες, μιλάμε. Τραγουδάρες μιλάμε.
1: Τώρα μας... βάλει ένα παλιό και ένα καινούριο.
0: Ωραία, το επόμενο τραγούδι. Άκου. Η φίλη μας τη Σεβαστή, μια καινούργια κουράτρια, το αφιερώνει σε όλους και προφανώς και σε σένα. Βλέπω γάμους και 5.000 παιδιά.
1: Αύριο είναι τη Αγία Κυριακή.
0: Τσαάμα, γιορτάζει Κυριακή. Γιορτάζει Κυριακή. Την πάρει σαν τηλέφωνο, την πει χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια και ό,τι καλύτερα. Γενικά ώρε έχω και εγώ ξαδέ.
0: Ακούς. Αν την πάρει την Κυριακή τη φίλη μου, να την πει χρόνια πολλά.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ και εξαδέρφη του.
0: Η Σεβαστή, πρόσεξε όνομα. Η Σεβαστή είναι από το χωριό Σεβαστή. Τι έχεις να πεις?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, το τηλέφωνο σου, ποιο είναι το τηλέφωνο?
1: 6986. Ναι. 171. Ναι. 638.
0: Ξαναπέσω.
1: 6986. 171. 638.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Σεβαστή μας το αφιερώνει σε όλους τους ακροατές.
1: Να είναι καλά, σου.
0: Ωραία, τραγουδία.
1: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή, Παύλη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Κυριάκο, να είσαι καλά. Φιλιά, τσο. Κυριάκος και Γιώργος, τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Της Ευρώπης και τα λοιπά. Όντως, είναι καλά παιδιά, είναι καλά παιδιά. Σεβαστή, διάλεξε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Ανά, που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ανά, το τραγούδι που έχει ζητήσει. Βασίλη, γρήγορα να κοιμηθείς, άργησες. Γρήγορα για ύπνο. Πες.
1: Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, μια αφιέρωση ακόμα να κάνω για το Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι, για την Δημητρούλα την Παοξού, για τον Κώστα τον Στεφανίδη και για όλο το ακροατήριο, λέω, Ράδιο Μάνος. Σήμερα η ώρα είναι ήδη 10 η ώρα, θα κάνουμε διπλογραμμές για να μιλήσουμε.
0: Όχι, 10 η ώρα. Όχι. Ποιος είπε αυτό?
1: Οκ, πόρει αυτή η γραμμή, δηλαδή είναι το τηλέφωνο που πήρα το τελικό. Θέλω να πω για το ράδιο του Πάνος Βασιλείου Λέρν.
0: Άλλαξε. Μουσικός Γαλαξίας.
1: Να ρωτήσω. Μουσικός γιατί γράφει με τον Πρόπαυλος Βασιλείου ακόμα.
0: Εμπαίνεις...
1: Αλλάξει, δηλαδή, ναι,
0: άλλαξε. Η επωνυμία είναι Μουσικός Γαλαξίας τώρα. Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Και τώρα δηλαδή θα
0: δεν γράφει η μουσική, αλλά για να μπει, θα αλλάξει και αυτό. Θα αλλάξει τέλο λοιπόν.
1: Okay. Αυτά.
0: Έγινε, τσάου, έχω βάλει γραμμή, τα λέμε, τσάου. Έγινε, τσάου, Βασίλη, τσάου. Τα λέμε, τσάου. Τι?
1: Στο ιντερνετικό ράδιο λέω που κάνει Παύλο.
0: Ναι, σταμάτησε αυτό τώρα.
1: Μουσικό. Με το νέο όνομα.
0: Ναι, Μουσικό Γαλαξία. Μπείτε μέσα να το δείτε. Άντε, φιλιά, τσάου.
1: Απλά είναι μουσικό, αλλάζει το όνομα απλά. Έγινε, ρε Παύλο.
0: Τσάου, φιλιά. Φιλιά,
1: θα πω μέσα να τσεκάρω τι θα σου πω. Έγινε
0: τσάου.
1: Okay.
0: Γεια σου Βασίλη μου, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Πάρε στο κινητό, στο κινητό. Το ξέρεις το κινητό. Το ξέρεις. Πάρε, Αναστασία, Αναστασία με το όνομα σου, έτσι. Κάτσε λίγο. Αυτό το τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Ανά. Αυτό είναι καθαρά γενικό τραγούδι. Αυτό που παίζει. Είναι καθαρά γενικό τραγούδι. Πες.

πώς μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Πώς μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Γι' αυτό είναι πρωινά. Αυτά είναι πρωινά. Αν βρεθεί ένα σταθμό και βάζει αυτά τα τραγούδια. Γι' αυτό έργα μου το. Ένα βρεθεί ένα σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό και βάζει ένα τραγούδια το πρωί-πρωί. Πάρει όλο τον κόσμο. Εντάξει, θα πάρει του 15χρονου. Θα πάρει πιο και 40χρονου να πιάσει και 50χρονου. Λοιπόν, είναι τόσο ωραία τραγούδια αυτά που. Ο Μάνος νομίζω τα βάζει. Βάζει και σύγχρονα βάζει. Το πρωί βάζει ωραία τραγούδια. Πρωί μεσημέρι ο Μάνος βάζει ωραία τραγούδια. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει στη δίκη είναι ταξιδιάρικο. Μητσιάς. Αυτά είναι πρωινά, αλλά δεν πειράζει. Έλα. Νοσταλγικά τραγούδια. Αυτά ανήκουν για το

0: Έλα ρε τρολαγόρι, πες.
1: Θα ρωτήσω κάτι, Παύλε.
0: Πες.
1: Το δικό σου το κανάλι θα αλλάξει, τέτοιο.
0: Ναι, αλλά...
1: Θα το πατάμε...
0: Όχι, okay,
1: θα πατάμε Παύλο Βασιλείου.
0: Θα πατάς προς τον παρόν Παύλο Βασιλείου και... Παύλο Βασιλείου και θα μπαίνει μέσα. Απλά η επωνυμία θα αλλάζει. Μουσικός Γαλαξίας, Θεσσαλονίκης. Όπως έβγαινε παλιά.
1: Θα μπαίνω Παύλο Βασιλείου, Παύλο.
0: Ναι, προς τον παρόν, ναι. Άμα δεις ότι δεν μπαίνεις, θα χτυπήσεις Μουσικός Γαλαξίας.
1: Εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Θέλω ένα τραγουδάκι άμα γίνεται.
0: Πες το και έγινε και αν τα ακούσαμε να τηλεφωνήσει.
1: Του Ζαγόρεο με τη... Με το σύντο Ζαγόρεο και τη Ζαγόρεο βάλε ένα τραγούδι όποιο θα ζεστεί.
0: Απ' τη Μαρία μας πήγε στο Ζαγόρεο. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ζαγόρεο.
1: Ναι, εντάξει, και τα αφιερώνω του Παναγιώτη στο σχολάρι Χαγκυρικής. Την κυρία Χαρά, στο Βασίλη, στο Παναγιώτη. Το γιόντι σε όλο το ακροατήριο που ακούει.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Και στη Δήμητρα.
0: Έγινε.
1: Και στην Εύη στη Γερμανία.
0: Η Εύη από τη Γερμανία αρβωνιάστηκε και δεν μπορεί τώρα.
1: Εντάξει, μακριά να είναι καλά το κορίτσι.
0: Ναι, πλάκα κάνουμε, εντάξει, και εμείς περαστικά.
1: Έχει να μου καλή εκπομπή, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε.
0: Θέλω να βάλουμε Ζαγορέο τώρα από Ζαγορέκο. Αυτό το έκοψα στη μέση επίτηδες του Αχρουμάρια, γιατί είναι πρωινό τραγούδι αυτό. Δεν πάει τώρα. Τώρα θέλει λίγο, όσο περνάει η ώρα, θέλει λίγο. Θέλει τραγούδια του κρασιού. Τώρα όσο περνάει η ώρα, θέλει τραγούδια του κρασιού. Εντάξει, Δευτέρα, εντάξει. Για να μην το Ζαγορέο τώρα ένα τραγούδι που θέλω να βάλω καλό. Ζαγορέος. Είναι Ζαγορέος. Τέλος πάντων, δεν το βλέπω. Λοιπόν, το Αχ Μαρία είναι πρωινό αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό το κόψα. Δεν πάει. Λοιπόν, έλα. Τι να βάλουμε το Ζαγόρο, κάτσε να βρούμε ένα καλό. Αυτό. Έλα, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, για τον επίσης αφιερωμένο για τον καλό μας φίλο τον Γιώργο και τον Ανδρέα και στον Τάσο που μας ακούει στην Αθήνα. Τώρα τέτοια ώρα πάμε για το κρασί, για αυτά και τα κρασί.

ψυχολόγος, ψευτολόγος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Στράτου, τον Ρομπέν. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μενιδιάτης οι αμαρτίες, το 1966. Α, πρόσφατα, τώρα βγήκε. Ωραίο τραγούδι, ωραίο. Μενιδιάτης. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια του Κρασιού τώρα.

κάπελα. Βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Βάλε να ξεχάσω.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Χρήστο που μας τηλεφώνησε. Χρήστο, είπα στη γραμμή σου. Δεν πειράζει όμως, το τραγούδι το άκουσα. Δεν πειράζει. Για το φίλο μας τον Χρήστο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορεί να μας τηλεφωνείτε. Όσοι τα ξέρετε μόνο.

για το φίλο μας τον Αβραάμ και την παρέα του εκεί. Γεια σου Αβραάμ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν αποκλειστικά για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε. Στα καλά κινητά, όσοι τα γνωρίζετε.

Για το φίλο μου το Δημήτρη αφιερωμένο. Σας, τώρα θα σας βάλω με, σας μεταδίδουμε δικά μας τραγούδια, έτσι, τώρα. Κοσάρια τώρα. Πιάστε κοσάρια τώρα.

Λοιπόν, αυτά είναι τα εικοσάρια. Λοιπόν, υπάρχουν και πολλά τραγούδια. Τώρα είναι η ώρα που είναι στα αυτοκίνητα. Ο κόσμος ακούει στα αυτοκίνητα. Πέσουμε λίγο δυνατά. Μετά θα βάλουμε τα ωραία. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Κοσάρι. Μαρινέλα, δύο νύχτες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Μεταδίδουμε δικά μας τραγούδια. Μην τηλεφωνητά. Δύο νύχτες, Μαρινέλα.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι ακούτε Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Μετά τη Δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής μας είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Νέα Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2, μεγασχόρηγος και υποστηρικτής. Το Σεραϊκό επίσης, μεγασχόρηγος. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4, μεγασχόρηγος. Η νούμερο ένα ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνες Ονίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνια Σονίδη 11. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθο 21. Υπεύθυνος Σταύρος Σίγας. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, στη Βεστολή. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Μεγασχορηγός και υποστηρικτής. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Στην περιοχή σταθμού. Και το εκλεπτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Κάτσε να βρούμε το τραγούδι, μισό λεπτό λιγάκι, στη γραμμή, για την κυρία Χαρά, την αγάπη μου. Μας ακούει. Τώρα θα σε πάρω τηλέφωνο, κυρία Χαρά, μισό λεπτό λίγο. Για την κυρία Χαρά. Για να βρούμε ένα ξένο τραγούδι, ένα ελληνικό. Λοιπόν, έλα για την κυρία Χαρά.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στην κυρία Χαρά. Πού είστε, στον δρόμο είστε? Αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει πολύ ωραίο στίχο. Το αφιερώνω στην κυρία Χαρά με σεβασμό, με αγάπη και με εκτίμηση. Και στην οικογένειά της, τα εγγόνια της, όλα, όλα. Και την αγαπάμε πάρα πολύ. Πες, σε εγώ.

Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Είναι τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρει σήμερα ο Κον, δηλαδή. Ξέρουν τα κλασικά τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια που είναι φανταστικά, όπως αυτό που ακούσε, που παίξαμε προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αφιερωμένο για την κυρία Χαρά και να είναι καλά. Και τα εγγόνια της, το γιος της. Ωραίο τραγούδι αυτό. Οι επιλογές είναι δικές μας.

Εγώ όπως ο φίλος 129, γεια σου μου λέει, Αποστόλης είμαι, πώς μας χαρακτηρίζεις τους Έλληνες? Μου σου αφήσει κατσίκα του γείτονα και γείτονας μαζί. Είμαστε λίγο, δεν ξέρω, κάπως είμαστε όλοι μας. Σκοτωνόμαστε, φαγωνόμαστε, μια μέρα όλοι θα φύγουν και... Τέλος πάντων λοιπόν, έτσι είναι φίλο μου.

Τώρα λέμε τα όλα. Σήμερα είχα την εντύπωση ότι ήταν ότι είναι Τετάρτη σήμερα, αλλά είναι ναι, το λέω ότι είναι καλή εβδομάδα, αλλά έτσι έχω την εντύπωση. Ναι, είπαμε. Εσύ, εγώ ότι έχει. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Είμαστε πολύ παραξένοι, έχουμε γίνει τα τελευταία. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ας κοιτάξουμε πώς θα βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και μετά ασχοληθούμε. Δεν χρειάζεται ασχοληθείς με κανέναν. Πώς θα βελτιώσεις τον εαυτό σου. Σαν άνθρωπο μιλάω.

0: όσο μπορείς ακόμα, γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.
1: Ωραία τραγούδια, ξεχασμένα τραγούδια. Καλά, αυτά είναι γυναικεία τραγούδια. Ξέρω τέτοια ώρα οι άντρες κοιμούνται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τον Καρά, τον τραγουδιστή, τον ηθοποιό, έτυχε να τον γνωρίσω από κοντά. Έτυχε μια φορά από κοντά στη Θεσσαλονίκη. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εξαιρετικός άνθρωπος. Ωραία τραγούδια. Δικά μας τραγούδια. Ταξιδιάρικο.

Ωραία φωνή. Ωραία φωνή, αλλά πολύ μελαγχολικός ο Καράς, ο Κώστας Καράς, ο οποίος. Μπράβο το. Και όμορφος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε και αυτό. Σταύρος Ζώρας. Καλή εβδομάδα, παιδιά.

Αυτά τα τραγούδια βάζαμε κάποτε όταν βγαίναμε τα παιδιά της Χαλαμαριάς στα μεσαία. Και αυτά που μου άρεσαν πάρα πολύ. Πιτσίρικια, μωρά ήμασταν.

Ωραίες εποχές. Λοιπόν, παιδιά της Καλαμαγιάς που βγαίναμε τότε, φταβάζαμε τα βράδια. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που μ' άρεσε και εμένα, μια φορά θυμάμαι, μαζευόντουσαν όλοι κάπου στην Θεσσαλονίκη, στην Αγία Σοφίας. Οι περισσότεροι σταθμοί μαζευόντουσαν εκεί στην Αγία Σοφίας, πριν να αναφέρω ραδιοφωνική σταθμή, πειρατική σταθμή της εποχής εκείνης. Και κάποια στιγμή εγώ ήμουν μικρός συγκρίθηκα με αυτούς που βγαίναν και κάνουν εκπομπές. 18, 19, 20. Εγώ ήμουν πολύ πιτσίρικος. Μου λέει ένας εκεί, μου λέει, εσύ μου λέει, πώς βγαίνεις και ήρθες εδώ. Λέω τα παιδιά της Καλαμαγιάς. Λέει, άντρε που είσαι τα παιδιά της Καλαμαγιάς. Λέω, ναι. Και επειδή ήμουν μικρός, δεν με πω. Μόλις από τα παιδιά της Καλαμαγιάς που λένε, τα παιδιά της Καλαμαγιάς είναι, ω, μου λέει, φίλε, number one. Παιδιά της Καλαμαγιάς και μας ακούγαν και πολλοί Κατερινιώτες, πάρα πολύ. Τώρα είμαστε στο Ράδιο Μάνος και το Ράδιο Μάνος είναι θρυλικό ραδιόφωνο και παίζει και ωραία τραγούδια το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ακούστε λίγο αυτό.

0: Κοίταξε, τα τραγούδια μην τα συγκρίνεις με τα σημερινά. Γιατί τα σημερινά τραγούδια προφανώς αρέσουν σε πιο νεαρές ηλικίες, έτσι. Σε πιο μεγάλες ηλικίες. Οπότε μην κάνεις σύγκριση. Εσύ, να ξέρεις ότι είναι ένα πράγμα. Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα ραδιόφωνα, οι άνθρωποι μένουν, η αγαπημένη του ηλικία είναι η εφηβεία. Η δημοσκόπηση και η έρευνα του Παύλου Βασιλείου, τα τραγούδια, τα πάντα θυμούνται πάντα όταν ήταν έφηβοι, όταν ήταν νέοι. Λοιπόν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά διηγούνται ακόμα και, και ένας που είναι 40 χρονών, 45 χρονών. Δηλαδή άμα του ρωτήσεις ένας που είναι 40, 42, 45 ή 40 χρονών ή 38 χρονών, ποιο σταθμό άκουγε, σου πει το Μουσικό Γαλαξία. Θα σου πει το Μουσικό, ένας που είναι στην ηλικία των 80 και του 1980, 82, 84, 78, 79 και ακόμα και στην Κατερίνα να ρωτήσεις, ένας που έχει γεννηθεί, θα σου πει το Μουσικό Γαλαξία. Το Μουσικό Γαλαξία ήταν από Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν τα τραγούδια που έβαζε. Τα τραγούδια δεν ήταν τραγούδια. Τα τραγούδια σε ένα σημείο μπορείς να προχωρήσεις. Είναι η διαφορετικότητα. Ήταν πρωτότυπα αυτά που κάναμε τότε. Όπως και το 89, το 90 που έκανε μια κουβή που λεγόταν Ερώτικα Κλαμπ. Δεν ήταν χιδέα. Δεν ήταν καθόλου χιδέα. Μου πήγε μια κοπέλα κάποτε πριν από 5-6 χρόνια και μου λέει: Παύλο, μας έλεγες τότε να μην φοράμε. Δηλαδή ήταν όμορφα δοσμένο. Παρόλο που εγώ ήμουν πιτσιρικός σχετικά τότε, με βοήθησε ότι ασχολήθηκα πολύ μικρό στο ραδιόφωνο κτλ. Τα τραγούδια λοιπόν που θέλω να καταλήξω τώρα πήγαμε αλλού. Καταλήγω το εξής, ότι κάθε άνθρωπος είτε είναι 40 χρονών, είτε είναι 50 χρονών, είτε 60, είτε 70, είτε 80, πάντα τον έχει στιγματίσει η εφηβεία. Έτσι, η χαμένη εφηβεία. Κατάλαβες αυτό, τα τραγούδια θα τα ακούσει ότι ήταν πιτσιρικάς. Λοιπόν, αυτά. Γι' αυτό μην κάνουμε συγκρίσεις. Μην κάνουμε συγκρίσεις. Η προηγούμενη γενιά, δεκαετία 90, ήταν τα ξύλινα σπαθιά, οι τρύπες κτλ. Τώρα είναι κάποια άλλα. Αλλά περνά στο στάδιο αυτό και καταλήγει στα λαϊκά τραγούδια. Καταλήγει στα παλιά, στα λαϊκά τραγούδια. Και στα παλιά. Γιατί ο πατέρας σου ακούγε λαϊκά και εσύ ήσουν εκεί και η μάνα σου ακούγε λαϊκά και κάποια στιγμή και εσύ που άκουγες. Λοιπόν, αυτά. Όσο και το άλλο που αναφέρεις, είμαστε έτσι. Αυτή είναι η φίλη μας. Να καεί ο... Δεν λέμε, όχι, δεν λέμε εύκολα καμιά καλή κουβέντα. Δεν λέμε εύκολα καλή κουβέντα. Και αν κάποιος είναι τον θεωρούμε ότι είναι φίλ, λίγο ψιλογνωστός, λίγο έτσι, αμέσως αντιδρούμε, τον ζηλεύουμε, τον κακιώνουμε κτλ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, ας πούμε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ένας ακροατής ότι άκουσα ραδιόφωνο γιατί, τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για μένα, γενικά. Άκουσα γιατί. Λοιπόν, τέτοια θέλει το ραδιόφωνο σήμερα. Τέτοια παιδιά που αγαπάνε το ραδιόφωνο, αγαπάνε τον κόσμο κτλ. Ξέρω πόσες φορές με είχαν πει εμένα ιδιοκτήτες, γιατί άμα δεν βαριέσαι εμάς τα τραγούδια. Άμα βαριέμαι, πάω σπίτι, με εκμηθώ. Καταλαβαίνεις. Και μετά ένας άλλος λόγος, πολύ έτσι, δεν αφήσανε πολλά παιδιά. Ήθελα δηλαδή τον εκφωνητή να είναι κάτω από το ραδιόφωνο τους, όχι πάνω από το ραδιόφωνο τους. Τέλος πάντων, αυτά έτσι ήταν, δυστυχώς ή ευτυχώς, γι' αυτό φτάσαν εδώ που φτάσαν και θα ψάχνουν να βρουν ακροατές με το κιάλι μετά. Με το κιάλι θα ψάχνουν να βρουν ακροατές. Θα μείνουμε το Prestige και με το Image. Έλα Στέλλα, τι κάνεις?
1: Από καλησπέρα να πω ή καλημέρα?
0: Πες, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Στέλλα? Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα μια. Και στο Σάκη από το Κύπρο.
0: Ο Σάκης τι έγινε, χάθηκε?
1: Α, δεν πήρε απόψε, δεν την άκουσα.
0: Όχι, δεν πήρε.
1: Ναι. Παύλο. Να πω ένα ανέκδοτο,
0: Πες.
1: Έτσι μου ήρθε τώρα.
0: Πες.
1: Λοιπόν, να ανοίξω και το αυτό. Πήγε ο τόσο με διαβωμά του στο χωριό. Όπως είναι τώρα, είναι έπεσε το κάτω του στο πι, που έχουν κόκτησε. Και λέει και μαμά του, μαμά, είδα λέει το κόκορα και πάνω σε μια κότα. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω πολύ καθαρά, λέγε.
1: Ναι. Και λέει, μαμά, όταν θα πάμε, λέει, στον παπά στην πόλη, να το πεις. Πηγαίνει στην πόλη, λες, και λέει ο τοτός στον παπά του, μπαμπά, είδα στο χωριό, λέει, μια ο κόκορας και πάνω σε μια κότα. Και με είπε η μαμά μου, να σου το πω. Λοιπόν, και λέει ο μπαμπάς, ήταν η ίδια η κότα ή διαφορετικές κότες? Λέει, διαφορετικές κότες. Εδώ τη λένε το πει στη μαμά. Το κατάλαβες, ε?
0: Ωραία, μπράβο Στέλλα. Και αν υπάρχουν και άλλοι ακροατές που μας ακούνε και θέλουν να μας πούν κανένα ανέκδοτο, κανένα ένιγμα, οτιδήποτε. Ανέκδοτα, ένιγμα.
1: Να καλαμπορίζουμε.
0: Τώρα είμαστε μια ώρα που εντάξει. Καλαμπορίζουμε. Όσοι ξέρετε κανένα ανέκδοτο, κανένα ένιγμα, ξέρω εγώ.
1: Οτιδήποτε. Να το πούμε. Έλληνα,
0: άκου,
1: και καμιά
0: τσένη μου, άκου, λοιπόν, έτσι, ναι, αν ξέρετε κανένα ανέκδοτο, κανένα ένιγμα και μας ακούτε και δεν κοιμάστε, να μας πείτε. Λοιπόν, κάτσα πάνω, πώς είπαμε, πάνω. Επαναλαμβάνω και πάλι, αν ξέρετε κανένα ανέκδοτο, ένιγμα κτλ, κάντε μας ένα τηλέφωνο.

Είδες τη Στέλλα πώς βγήκε στον αέρα. Πώς βγήκε άνετα και είπε και το ανέκδοτο. Μπράβο ρε Στέλλα, μπράβο. Μπράβο, έτσι θα θέλουμε. Λοιπόν, 129 μου λέει, με ονομάζουμε Περικλής, ακούω πολύ καιρό και τα λοιπά, λέει διάφορα εδώ. Ωραία τα ανέκδοτα, το ανέκδοτο της Στέλλας. Περικλής από Κατερίνη και τα λοιπά. Σε αυτά που αναφέρεις, ναι, έχεις δίκιο μου λέει, ξέρω εγώ. Ναι, έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Μα είπαμε, το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια. Γενικά, όχι μόνο το ραδιόφωνο, και όλες οι επιχειρήσεις. Όταν, όταν δουλεύουν εργαζόμενοι άνθρωποι, όλοι έχουν την ανάγκη, όλες τα έχει, είναι, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, κατάλαβες. Άλλος έχει μια κλίση σε κάποιο άλλο τομέα, άλλος σε άλλο. Έτσι είναι το ραδιόφωνο. Και όμως δεν το θέλουν αυτό. Δεν το θέλω. Θέλω να είναι παρακατιανούς για να μπορούν να κάνουν κομμάτι αυτοί. Έτσι. Α, τους ψάχνουν τους ακροατές με το κι άλλοι μετά. Τα τραγούδια πρέπει να κάνουν πιο καλές επιλογές. Τα τραγούδια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται, θέλει. Όπως εμείς κάναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς και χρόνια σε μεγάλη επιτυχία, ήταν συλλογική προσπάθεια. Όπως ο Μουσικός Γαλαξίας. Όπως και πολλοί άλλοι σταθμοί. Λοιπόν, δεν είναι συλλογική. Η προσπάθεια είναι συλλογική. Ξεκινάει από το. Από τη σχετική ελευθερία του μικροφόνου. Όταν έχεις μια σχετική ελευθερία και μια αλφα εμπειρία, μπορείς να καθοδηγήσεις να πεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι η μουσική. Δηλαδή, λένε καμιά φορά. Μου λένε καμιά φορά ότι ήταν οι άλλες εποχές. Όχι, δεν ήταν οι άλλες εποχές. Δεν είναι καθόλου άνοιγμα. Εμείς 11 η ώρα στο Μουσικό Γαλαξία κόβαμε τη μουσική. 11 η ώρα την κλείναμε τη μουσική και βγάζαμε γραμμές. Οι γραμμές κάνουν παρέα των άλλων. Μουσική βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Μουσική όχι, είναι παρέα. Αλλά εδώ όμως είναι δύσκολο στο θωμά. Δεν βγαίνουμε στον αέρα πιο πολύ. Είναι δύσκολο. Φοβούνται, είναι κλειστή κοινωνία, ξέρω εγώ. Μην τυχόν ακούσει ο Βατζανάκης, ο ξάδερφος, ο έτσι, ο έτσι. Και βασικά πως έχουν μάθει κιόλας δηλαδή. Πες πάνω. Αυτά. Για το φίλο που ρώτησε, είπαμε. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός.

Βγαίνουν, όχι, όχι. Βγαίνουν πάρα πολλοί ακροατές στον αέρα. Βγαίνουν πολλοί ακροατές στον αέρα. Στο Μάνος εδώ είναι, βγάζω, εγώ είναι πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, φτάνει τόσο. Ο 318 μας στέλνει την καληνύχτα του. Τι να πω, ποια γνώμη και τη γνώμη μου. Εντάξει. Να σε πω κάτι, ο καθένας από εμάς νομίζει ότι είναι πανέμορφος, πανέξυπνος, πανεργατικός, κούκλος και όλοι είναι σκουπίδια, δεν είναι έτσι όμως. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μονοδικός, φίλε μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Ο 129 μας στέλνει την καληνύχτα του γι' αυτός.

ποια τραγούδια, μα ο 525 με λέει ποια τραγούδια σ' αρέσουν πιο πολύ, ξένα ή ελληνικά. Όλα μ' αρέσουν, εντάξει. Και τα ξένα μ' αρέσουν και τα ελληνικά μ' αρέσουν.

Ο 448 μου λέει: Παύλο, στην αρχή που σ' άκουγα και τα έλεγε, είχα μια μικρή αφιβολία, αφισβήτηση λέει. Αλλά τώρα λέει: το διαπίστωσα, το διαπίστωσα από έναν ακροατή, από έναν φίλο μου, ο οποίος με έχει μιλήσει τα καλύτερα λόγια σένα, μου λέει. Όντως, λέει, ό,τι λες είναι αληθινό. Τι ψέματα θα λέμε, ρε φίλε, ποιο κοροϊδεύσουμε. Τι να κοροϊδεύσουμε. Λοιπόν. Αν μπορείς, βάλε μερικές στροφές από Doors. Λοιπόν, θα βάλουμε και μερικές στροφές από Doors και να κλείσουμε. Όχι αυτό, για τη Μαρίνα, το λέει εδώ Μαρίνα, καλά το διαβάζω. Όχι, αυτό δεν αγάπη, είναι πληγωμένος εγωισμός. Είναι πληγωμένος εγωισμός. Τρεις μήνες και αν τον αγάπησες, απλά είναι ενθουσιασμός. Καμιά φορά όταν για κάποιο λόγο δεν δέχονται να κάνουν σχέση μαζί του, ο άλλος κολλάει. Είναι πληγωμένος εγωισμός, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Doors. Παιδιά, δεν έχω χρόνο, μην μιλήσω τα τραγούδια. Ο 442, δεν ξέρω αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Τα τραγούδια είναι έτσι όπως τα λες. Εγώ με λέει 42 χρονών, δεν γράψω όμως τα άντρας ή γυναίκα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Και θυμάμαι τα τραγούδια που ήμουν, τα άκουγα 18 και 20 χρονών. Ναι, έτσι είναι. Δεν πάμε αυτά. Ο 149 μου λέει: Καλησπέρα Παύλο, ήμουνα μουσικός παραγωγός, μην πεις το όνομά μου. Υπήρχε και υπάρχει πολύ μεγάλη ζηλιά μεταξύ σας. Μεταξύ μας λέει, μεταξύ μας. Εντάξει, εγώ δεν τα έχω αυτά. Τι να ζηλέψω. Πότε δεν ζηλεύω, κανένα δεν ζηλεύω. Πότε, εγώ έπαιρνα και ακροατές, έπαιρνα και ανθρώπους από το δρόμο και τους έκανα εκφωνητές. Δεν ζηλεύω, όχι ποτέ. Ότι ζηλεύουν, ότι ναι, υπάρχει αυτό, υπάρχει. Υπάρχει. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Τα θέλω χαζά. Χαζά και παιδικά. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Άντε να πω ότι είσαι μικρός, θα το καταλάβω, ξέρω εγώ. Αλλά είσαι και μεγάλος. Πες μου. Δεν τέχα ποτέ εγώ σου ζημώ αυτά τα πράγματα. Δεν πάνε να έχεις και ένα πύραυλο.

Ο 522 με ρωτάει ξανά, τα τηλέφωνα είναι ένα δείγμα. Βέβαια, τηλέφωνα φυσικά είναι σοβαρό δείγμα. Σοβαρό το δείγμα ότι γίνεται χαμός. Τα τηλέφωνα είναι ένα δείγμα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που ακούν και δεν παίρνουν τηλέφωνα. Μετά μόλις περάσουν τα αυτά, ας πούμε, άμα δεν σε πήρε τηλέφωνο. Στο εξωτερικό, οι ακροατές του εξωτερικού δεν παίρνουν τηλέφωνο στο κινητό γιατί τσιγκουνεύονται να ξοδέψουν ένα φράγκο, ας πούμε. Σε λέει να... ενώ στο σταθερό είναι τζάμπα, ας πούμε. Στο κινητό τσιγκουνεύονται. Πόσα λεφτά έχουν,

Συμφωνόμεταν 119. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Κάθε άνθρωπος, ο Θεός του δίνει μια κλίση. Συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες, που γράφεις. Ναι, βέβαια. Κάθε άνθρωπος έχει μια κλίση. Ο άλλος ξέρει να τραγουδάει. Το έχουμε πει 100 φορές εξάλλου. Ο άλλος ξέρει να κατασκευάζει πράγματα. Εγώ ήξερα μια κοπέλα που έπαιρνε τα σκουπίδια, όχι σκουπίδια μέσα από το σκουπιδιαρό, από δίπλα που τα αφήνανε αντικείμενα, δηλαδή γυαλιά, σίδερα, διάφορα πραγματάκια, τα οποία τα έπαιρνε αυτή, τα βρίσκε, ας πούμε, όχι μέσα σκουπίδια, τα καθάριζε, τα έπαιρνε, ξέρω εγώ, και τα έκανε έργα τέχνης. Και πάθανε την πλάκα μου. Αυτό είναι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, το έκανε αυτή όμως. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, κάθε άνθρωπος έγινε διαφορετικός και μοναδικός. Βλέπεις ότι άλλος έχει, λέει και ψέματα και τον πιστεύουν, ας πούμε. Και άλλος λέει την αλήθεια και δεν τον πιστεύουν. Είναι κλίσεις, ρε φίλε. Άλλος ξέρει να κάνει, κατασκευάζει. Είναι μάστορας, τεχνίτης, ξέρω. Άλλος ξέρει να κάνει αυτά, άλλος ξέρει να... Οπότε δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή άμα το υιοθετήσουν αυτό το πράγμα που τους λόγω, δεν χρειάζεται να δουλεύεις κανένα. Αυτά. Την πέρβουλα, ρε φίλε. Όπω. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό που λες. Για το μουσικό γαλαξία δεν παίζει ρόλο αυτό που αναφέρεις τώρα. Ο μουσικός γαλαξίας έκανε πάταγο από μία πρωτότυπη εκπομπή. Ήταν το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης ο μουσικός γαλαξίας. Όχι, είχε παίζει μετά το, όταν έφυγα εγώ, παίζανε λαϊκά μετά. Παίζανε 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια, λαϊκά σκύλα παλιά. Και παρόλο είχαν και κόσμο. Τη διαφορά την έκανε η βραδινή εκπομπή, ήταν μια πρωτότυπη εκπομπή για την εποχή του. Όπως και το 1989 το Ερώτικα Κλαμπ. Ήτανε πρωτότυπες εκπομπές αυτές. Δεν ήταν οι εποχές. Επίσης για το φίλο μας τον 318, ότι που ρωτάει, όχι δεν είναι αυτό. 100 χρόνια να βγαίνει στο ραδιόφωνο, αυτό το έχεις ή το έχεις. Δεν παίζει το. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το αυτοί. Εγώ ακούω κάποιους ανθρώπους που έχουν πολύ καλές επιλογές και κάποιους άλλους που εντάξει, τα βάζω εγώ, δεν έχω θέμα. Ό,τι τραγούδι μου ζητήσουν το μεταδίδω. Αν δεν μ' αρέσει, κλείνω το ακουστικό. Το βάζω, το μεταδίδω το τραγούδι όμως, δεν το κόβω ίδιο από τον άλλον. Ναι, το έχουν αυτό. Ότι και καλά είμαι διοκτήτης και έτσι και έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Το έχουν λίγο, το έχουν αυτό. Το έχουν. Εντάξει, δεν είναι κακομόρκηση. Ας τους ανθρώπους να το έχουν. Τι πειράζει, τι σε πειράζει. Ας το έχουν. Και τι έγινε. Λοιπόν. Εγώ ήμουν διοκτήτης και το κρυβά. Όταν ήμουν συνδιοκτήτης μάλλον, και στον πρώτο σταθμό, το Διάβολο, και στο Μουσικό Γαλαξία ήμουν συνδιοκτήτης και τα κρυβά. Δεν τους έλεγα ότι ήμουν. Ήταν φίλε. Θυμάμαι μια φορά με ρωτάει μια, αυτή ήταν, εγώ ήμουν μικρός, καμιά 28 χρονών, 27 χρονών, λέει πήγα εκεί και ντρεπόμουν να πω ότι ο σταθμός ήταν δικός μου, τέλος, λέει ποιος τον έχει το σταθμό, λέω κάτι επιχειρηματίες, εγώ τον είχα, πήγαινα για διαφημίσεις, λέει πώς θα έγινε, λέει, να κάνουμε διαφήμιση με τράμπα, λέω τι εννοείς, αυτή εννοούσε να πάω μαζί της και να κάνω διαφήμιση. Βρε, άντε φύγε από εδώ, τους λέω. Αλλά μάτα κανένας άλλος άντρας. Ο 149, ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Ένα μεγάλο ποσοστό οι άντρες έχουν προστάτη. Βασανίζονται από την προστάτη και δεν έχεις. Όταν έχεις προστάτη και τα λοιπά, δεν έχεις πολύ καλή γενή ερωτική ζωή. Τέλος πάντων,
Από πού να ξεφύγει ένας άντρας, από κεφαλικό, από ανακοπή, από προστάτη, από κακιά ασθένεια, από πού να ξεφύγει ένας άντρας. Το έλεγα πριν από χρόνια.

445 μου ρωτάει πώς βλέπεις τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πλήρη μοναξιά και θα υπάρχει ένας υπολογιστής όπως γίνεται σήμερα και ένα σκύλο. Κοίταξε να σου πω κάτι, όταν ένας άνθρωπος είναι άρρωστος, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει υγεία ρε παιδί μου, όταν δεν είναι, είναι ασθενής, είναι καλό το διαδικτύο, τον κάνει παρέα, είναι καλό, τον κάνει παρέα, ξέρω εγώ, μέσα από εκεί, όταν κάποιος είναι άρρωστος. Κάποιος που είναι υγιέστατος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλές ώρες να κάθεται κάποιος εκεί. Τι να ψάξει να βρει. Τίποτα. Θέλω τον έναν, με λέει ένας ακροατής μου χθες, με λέει βλέπω τσόντας ξέρω εγώ και τα λοιπά, βλέπω φωτογραφία, όχι, βλέπω φωτογραφίες κοριτσιών και τα λοιπά. Του λέω πόσο χρόνο είσαι, αν δεν τρέπεται. Μου λέει 75 χρόνων και βλέπεις φωτογραφίες κοριτσιών. Λέει όχι μικρές, 30 χρονών. Τι σχέση έχεις ρε άνθρωπο του Θεού, του λέω εσύ, 75 χρονών τώρα βλέπεις. Εντάξει το μάτι θα πάει, βλέπεις τα κορίτσια πως δίνουν το ξέρω εγώ, πάει το μάτι, εντάξει το καταλαβαίνω. Αλλά δεν χρειάζεται, παντρεμένος λένε είναι παντρεμένος. Και μετά μοιραία όταν βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες και αυτά τα βίντεο που δείχνουν ξέρω εγώ, και πας κάνεις μοιραία σε σύγκριση τη γυναίκα σου. Κάνεις με σύγκριση τη γυναίκα σου, άσε αυτά και μην τα ασχολείσαι πριν. Μετά κάτι ένας άλλος ακροατής μου είχε πει, περνάνε ο Τσικό Τσάκη ξέρω, ρε Τζουλό, έχεις εγγόνια, παιδιά έχεις, έχεις κορίτσια. Μου λέει όχι δεν έχω κορίτσια, έχω γόρια. Εάν είχες κορίτσια όμως, εάν είχες κορίτσια, θα τα βλέπεις διαφορετικά. Καταρχάς αυτά είναι μικρά. Αυτά δεν δίνονται για σένα ούτε για μένα, δίνονται για τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Λοιπόν, ένα το κάτω μου. Δεύτερον, εντάξει, το μάτι θα πάει καμιά φορά, δεν το παίζουμε τώρα. Το μάτι πάει. Αλλά μπαίνει η λογική και λες ότι εγώ είμαι 150 χρονών, 150 χρονών και αυτά είναι 15-17 χρονών. Εάν έχεις κορίτσια όμως, τα βλέπεις διαφορετικά. Λες, αυτά είναι τα παιδιά όμως. Έχει πολλούς. Γεμάτο είναι. Λοιπόν, αυτά. Η λογική. Πας βάσει λογικής. Λες εγώ είμαι μεγάλος και δεν κάνω. Εντάξει το μάτι μπορεί να πάει. Το μάτι το καταλαβαίνω καμιά φορά. Μπροστά σου περνάει. Θα πάει το μάτι. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μετά όμως και όταν πάει το μάτι μπαίνει αυτόματα και η λογική που λέει δεν κάνει. Εσύ είσαι 150 χρονών και αυτά είναι. Εντάξει. Εκεί. Λοιπόν. Τι άλλο θα έλεγα. Κάτι άλλο μου είχα πει. Το ξέχασα. Αυτά. Κάθε άνθρωπος είπαμε είναι διαφορετικός και μοναδικός. Και η ταπεινή μου γνώμη, έτσι, αυτά είναι η άποψή μου ταπεινή, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, ότι σήμερα ό,τι κάνεις υπάρχει Θεός και Θεία Δίκη. Και είναι απαράδεκτο όταν πιστεύεις στο Θεό, είσαι χριστιανός ορθόδοξος, να βρεις το Θεία. Είναι απαράδεκτο. Εμένα κάποιος είχα ένα γνωστό μου, φίλο μου, ο οποίος είπε έβρισε τα Θεία και του λέω άμα ξαναβρίσεις, αν ξαναβρεις τα Θεία, δεν θα ξανακάνω παρέα. Χ. Δεν βρίζουμε τα Θεία. Τέλος, νόμος. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και κάνουμε το σταυρό μας και τα λοιπά. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εμείς εγώ ούτε εγώ λέω ότι είμαι σωστός. Αλλά όχι τα Θεία. Με τίποτα. Εγώ έτσι δεν είπα. Και αν κάποιος βρίζει τα Θεία, του κάνετε παρατήρηση. Λοιπόν, τα Θεία μα βρίζει. Εγώ είχα γνωστό μου και με πήρε και έβρισε το τηλέφωνο και του λέω και όπ. Άμα το ξαναπείς άλλη φορά, τέρμα ο Βασιλείου. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτά.

Στα επόμενα χρόνια βλέπω, τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα βλέπω. Θα χρειαζόμαστε τους ψυχολόγους 10-10. Είναι το, η πρόοδος τεχνολογίας που έχει. Εγώ το έχω ξαναπεί 100 φορές αυτό το πράγμα. Το λέω συχνά αυτό. Το λέω συχνά. Άλλο το ίντερνετ. Άλλο το ίντερνετ. Και άλλο το άλλο που σου λέω. Εντάξει. Σε λίγα χρόνια θα ζούμε με ένα σκύλο, μια γάτα και έναν υπολογιστή για σχέση. Θα παντρεύεται ο δούλος του Θεού, Πινελόπη, που είναι στην Κατερίνη, και ο Σουλτάνος από την Γαλλία. Τους βάζουμε εκεί και θα τους παντρεύουμε. Πώς ήρθε τώρα, κάποιος ήρθε. Ποιος είσαι?

Αυτά. Γεια σου φιλαράκι με το αγροτικό. Για το φιλαράκο μας εκεί τον αγροτικό. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Βασιλείου. Σας χαιρετώ, σας καληνυχτώ. Να είστε καλά. Να πω, με ρωτάει, εντάξει, Παύλος Βασιλείου σημαίνει, τι σημαίνει? Παλιά έβγαινα Παύλος ο Ιδός, μετά έβγαινα με τα παιδιά της Καλαμαριάς, μετά ήμουν 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, μετά είχαμε το Διάβλο 1 Θεσσαλονίκης επαγγελματικά, είχε μπει μέτοχος μετά ασφαλιστική εταιρεία Der Life, αργότερα δηλαδή, και τέλος Μουσικός Γαλαξίας ιδιοκτήτης ήμουνα, τα πούλησα όλα. Εγώ δεν έχω σχέση με την Κατερίνη, μόνο τα έφυλος, δεν είμαι Κατερινιώτης, Θεσσαλονίκη είμαι εγώ, Καλαμαριά. Αλλά μου αρέσει και η Κατερίνη, μια χαρά είναι η πόλη, μια χαρά, ωραίοι άνθρωποι είναι, σωστοί είναι. Λοιπόν, εντάξει, άλλο στυλ, Εγώ είμαι πιο πολύ της επικοινωνίας, της συζήτησης, του διαλόγου, της απόψης. Δεν φοβάμαι να τσαλακωθώ, να πω αυτά που πρέπει να πω. Τέλος πάντων, αυτά. Μη στέλνετε μηνύματα άλλα. Φτάνει τα μηνύματα. Θα κλείσουμε. Ο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια και μπορώ να πω ότι ο Μάνος είναι θρυλικό ραδιόφωνο. Έχει μεγαλώσει πολλές γενιές. Και να τον ακούτε και να τον στηρίζετε διαφημιστικά. Εντάξει. Να τον στηρίζετε διαφημιστικά. Επιχειρηματίας. Είναι πάρα πολύ καλός σταθμός και έχει πολύ μεγάλη ακροματικότητα. Λοιπόν, αυτά. Ο 125 με ρωτάει σε ποιους σταθμούς ήμουνα στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη ήμουνα στο Διόνυσο κανιά 5-6 μήνες. Στο πανόραμα, μουσικό πανόραμα ήμουνα κάνα 5-6 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο ήμουν, 5-6-7 χρόνια. Και κανιά 5-6-7 χρόνια ήμουνα και στον Αλέξανδρο. Και στο Μάνος ήμουνα καμιά 3-4 χρόνια. Τόσο. Αυτά. Στην ΕΡΤ, για την ΕΡΤ μιλάς, 318. Ναι, ήταν μεγάλο σχολείο αυτό. Ναι. Τότε η ΕΡΤ, τον καιρό που ήμουν εγώ το 88, στην ΕΡΤ, το κρατικό ραδιόφωνο, εκπομπές έκανα. Όχι δημοσιογραφικές, έτσι, όπως μιλάμε τώρα καλή ώρα, βασμάτω. Είχε, αν θυμάμαι καλά, τότε είχε 50 κιλοβάτ, αν θυμάμαι καλά. Εποχή Αλεξανδρίδη, πρόεδρος του Αλεξανδρίδης. Τέλος πάντων, νομίζω 50 κιλοβάτ ήταν 25, θα σε γελάσω. Και καμιά 200 κιλοβάτ ήταν τα μεσαία. Ήταν στην περιοχή Περαία. Η πρώτη κεραία παλιά, πολύ παλιά ήταν στο Νταλίπι. Πρώτη κεραία, πολύ παλιά όμως. Πιτσίρια μας ήταν. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε εμείς Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα. Και τι να πω, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ξέρω ότι η Κατερίνη είναι μια καταξοχή αγροτική περιοχή. Και θυμάμαι όταν με πέραν τηλέφωνο αυτοί που είχαν τα καπνά, τους έλεγα, κάναν παράπονο αυτοί που είχαν τα καπνά και τους έλεγα, μου λέγανε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και τα καπνά και μέσα στη ζέστη και μετά και τα λοιπά. Και όντως είναι δύσκολη δουλειά τα καπνά, πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη τα καπνά. Και βασικά οι αγρότες είναι αδικημένοι. Η σύνταξή τους είναι πολύ μικρή. Με αυτά που προσφέρουν οι αγρότες, πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-7 8-10. Τέλος πάντων, πάντα ήταν έτσι. Οι αγροτικές συντάξεις ήταν πολύ χαμηλές. Πολύ χαμηλές. Ανέκαθεν που θυμάμαι εγώ. Γιατί και ο παππούς μου ήταν αγρότης αυτό. Λοιπόν, και μου λέγανε για τα τότε που έκανα εκπομπή και με πέραν τηλέφωνο σε άλλο σταθμό. Και μου πέραν τηλέφωνο από τα που δουλεύουν στα καπνά και μου λέγανε βάλε δημοτικά. Και έλεγα τι δημοτικά, πρωί πρέπει να βάλω δημοτικά. Και όμως είχαν δίκιο. Τέλος πάντων. Και δεν ήξερα εγώ, πού να ξέρω εγώ τώρα. Και τους έλεγα, μου λέγανε κάνα παράπονα, τα καπνά δεν βγάζουν και δεν ράνουν και ξέρω εγώ. Και τους έλεγα, κάντε διάφορες άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες, τους έλεγα εγώ τότε. Τότε, πριν από 7, 8, 9 χρόνια. Αφού δεν είσαι ευχαριστημένος με τα καπνά, κάνε διάφορες άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες. Όπως τους έλεγα, πώς το λένε αυτά τα... Τα ξεχνάω, τους έλεγα για τα κεράσια, τους έλεγα για τα, πώς τους έλεγα αυτά, τα αυτά που τώρα έχουν βγάλει όλοι,
που έχουν βγάλει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα αυτά που είναι. Τέλος πάντων, μπορεί να τα θυμηθώ, ρε παιδί μου. Μου διαφεύγουν. Τώρα σήμερα, φέτος έχω, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι με αυτά ασχολούνται. Τα φροντά. Αυτά. Και εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία, μια χαρά. Θέλει εναλλακτικές καλλιέργειες σήμερα. Θέλει να μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο, να μαθαίνεις. Θέλει πολλά πράγματα. Και επίσης κάτι ακόμα που μου είπε ένας γιατρός, εγώ το έχω πει αυτό πολλές φορές, αλλά εντάξει δεν το κάνουμε. Για τους αγρότες, επειδή ο ήλιος δεν έχει τα φίλτρα, όπως είχε παλιότερα, έτσι, καλό να βάλετε αντιλιακό. Δεν βάζουν, ξέρω ότι πολλοί αγρότες δεν βάζουν αντιλιακά, σε λέτε αντιλιακά, τι γυναίκα είναι, αλλά δεν το βάζει για ομορφιά, το βάζει για προστασία. Μην σε κάψει και σε μου είσαι εγκάβματα και μετά και καρκίνο δέρματος και τα λοιπά. Ο 521 με αυτόν κλείνω. Φτάνει, μην στέλνετε παιδιά άλλο μηνύματα. Ο 521, αν πίνεις πολύ, υπάρχει θέμα να πάθεις κύρωση του ύπατος. Θέλει μέτρο, θέλει ορμάδα. Ο εθισμός στο αλκοόλ είναι από... Είναι, όπως και με το τσιγάρο. Θα σπάω. Και όταν πίνουμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όταν πίνουμε δεν οδηγάμε. Αν πιούμε δεν οδηγάμε. Γιατί το λέω αυτό? Πες ότι εσύ τα κάριζε, παιδί μου, καλά εσύ, ή τα ήθελες ο πισινός σου και τα έκανες. Αν σκοτώσεις μια οικογένεια, τι θα πεις μετά? Γι' αυτό όταν πίνεις, άστε να πάρει άλλο στο μαξί. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Εμείς τα λέμε την Τετάρτη, πρώτα Θεός, 8 η ώρα. Ο 125 με ρωτάει, ναι, μουσικός γαλαξίας έχει αλλάξει την επωνυμία. Και Παύλος Βασίλειου, εντάξει, μην αγχώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι όμως είναι ιντερνετικό. Άμα έχεις ίντερνετ, άμα έχεις ίντερνετ, μπες μέσα να τα ακούσεις. Γράφεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, προς το παρόν έτσι μας βρίσκες και το κάνουν παλιά αεραστέχνες εκεί. Ο Τίφανης, ο Βασίλης ο Τίφανης μαζί με τον που έκανε παρέα με τον Ζιζάν, τον Γιώργο του Ζιζάνιο, ο Βασίλης ο Μαντρίκα από την Καλαμαριά, ο Γιώτης ο Μελαχνό Αγόρη, η Δήμητρα κτλ. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά, εμείς Τετάρτη τώρα. 8 η ώρα. Rolling Stones και Miss You. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.